Κοσαντία, ρούχα θα σπάς κατά τένα που στέ. Μπεστιέ, ναι, μα μια δύσσα, τσίμεντα ο πραγματικός.